0: Σε κόρατα Master. Να το γυραμ
1: Σήμενα
0: Σόλουσε στους ρούζο κουπάιτσα
1: Σήμενα
2: Fisting my ass.
0: На моем огне, но сердце спит мое.
2: Latex glove.
0: Ночь полнолуние.
2: Fisting.
0: Ночью особенно верю.
2: Gay sex. 300 bucks.